0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Okay, listen, I never told you to change.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι. 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: You and me, it's your world or mine, and it's going to be mine.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Card games and heart games. I said let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Azúcar, gózalo, pechi, sabroso, bailalo, mami.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και με τριήμερο που μυρίζει ήδη, με βαλίσσα μισοκλεισμένη να περιμένει να φορτωθεί, με σχέδιο για παραλία από νωρίς, και με βλέψεις για ένα ποτό μόνο, που το πιο πιθανό είναι να καταλήξει ξημέρωμα, με κινητό στο 30% να ψάχνει φορτιστή και αξιοπρέπεια μαζί. Γιατί το τριήμερο στην Κρήτη δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι κατάσταση, είναι φεύγω για λίγο και επιστρέφω με άμμο στο αμάξι, κάψιμο στο πρόσωπο και ιστορίες που δεν λέγονται όλες στον αέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη αγαπημένη. Εδώ είμαστε με διάθεση ανεβασμένη, με μουσικές που μυρίζουν έξοδο, με χαμόγελο που δεν ζητάει ραντεβού και με Παρασκευή που μπήκε στο στούντιο, σαν εκείνον τον φίλο που λέει «Άσε τα νεύρα στην άγρη, σήμερα δεν μετράμε προβλήματα, σήμερα κανονίζουμε έξοδο, παρέες, ποτά και γιατί όχι και χορούς».

Παρασκευή απόγευμα στο Ηράκλειο, εκείνη η ώρα που άλλοι σχολάνε, άλλοι ακόμα τρέχουν και άλλοι έχουν ήδη στείλει το πρώτο που είστε. Να τα λέμε και αυτά. Μάκη, η πόλη κατεβάζει ρυθμό, αλλά ποτέ τελείως, γιατί το Ηράκλειο είναι Ηράκλειο, ακόμα και χαλαρό, κάπου κορνάρει, κάπου κολλάει. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου του 26, είναι η 149η ημέρα του χρόνου. Μένουν ακόμα 216 μέρες για να τελειώσει. Στο Ηράκλειο, ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6:05, θα δύσει στις 8:39. Φουκαθέλ ρόχ σουρ λε ντου. Φουσάντιε αλίστε Λεουίς Καρόλ. Πάμε και στον καιρό. Το Ηράκλειο σήμερα φοράει το καλό του πρόσωπο. Ήπιος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 26 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 3 μποφόρ. Και όσο πέφτει η νύχτα, η πόλη θα γίνεται πιο γλυκιά, πιο ανάλαφρη, πιο πάμε κέντρο και βλέπουμε που θα μας βγάλει. Sur les vieux écrans de 68. Με λίγα λόγια, ακόμα και ο καιρός είναι σύμμαχος για έξοδο. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν η Θεοδοσία, ο Ολιβιανός, η Ολιβία, η Ολίβια και η Υπομονή. Και ειδικά η Υπομονή στο Ηράκλειο γιορτάζει κάθε μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, με υγεία, καθαρό μυαλό και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπάνε και να σας φροντίζουν. Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Στα νέα του Ηρακλείου τώρα και της Κρήτης, ημέρα έχει απ' όλα. Στο Ηράκλειο η ΔΕΙΑΙ αντιμετώπισε σοβαρή βλάβη σε αγωγό, με αρκετές περιοχές να μένουν χωρίς νερό, γιατί εδώ το νερό δεν είναι απλώς αγαθό. Είναι σασπένς, ανοίγεις τη βρύση και σκέφτεσαι, θα τρέξει, δεν θα τρέξει, ή θα κάνει ένα θόρυβο σαν θυμωμένο καλαμάκι και θα με αφήσει με το σαμπουάν στο μάτι. Είχαμε και διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης. Τώρα στη Νέα Λυκανασό το κλειστό γυμναστήριο ανανεώνεται με εργασίες και νέο φωτισμό LED. Και μπράβο, γιατί ο αθλητισμός θέλει φως. Και ειδικά στον Ηρόδοτο εκεί. Πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Ειδικά την ομάδα μπάσκετ.

Κρήτη, μπορεί άνετα να το πετύχει αυτό. Το δύσκολο είναι να αντέξουμε εμείς 12 μήνες, να εξηγούμε που είναι κρονσός, που είναι το ελαφωνήσι και γιατί το σε 5 λεπτά στην Κρήτη είναι περισσότερο φιλοσοφία παρά χρόνος μέτρησης. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, αφήνουμε πίσω την εβδομάδα, κρατάμε μόνο ό,τι μας έκανε πιο δυνατούς, πετάμε ό,τι μας βάρινε και ανοίγουμε μικρόφωνο, ένταση και διάθεση. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους.

Αυτή είναι η 311 και η reggae rock διασκευή του στο Love Song. Το original κομμάτι ανήκει φυσικά στου The Cure. Ο Robert Smith το είχε γράψει ως γαμήλιο δώρο για τη σύζυγό του Mary, για να της δείξει πόσο την αγαπάει και ότι την αγαπάει ακόμα και όταν εκείνος λείπει σε μεγάλες περιοδίες. Οι 311 το μεταμόρφωσαν το 2004 για την ταινία 50 First Dates, δίνοντάς του έναν απόλυτα καλοκαιρινό ρυθμό που αγαπήθηκε εξίσου με το original. Like

μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικολάου στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη, αν ξέρουμε κάτι καλά, είναι ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

από ένα τραγούδι αγάπης πάμε σε ένα τραγούδι απουσίας, γιατί ως γνωστόν η μουσική πρώτα σε χαϊδεύει και μετά σου θυμίζει ποιο σου λείπει. Αλφα Μπλόντι και το I Wish You Were Here. Όταν η ρέγγε συναντά το progressive rock, ο θρύλος της ρέγγε από την ακτή ελεφάντος του Αλφα Μπλόντι διασκευάζει το I Wish You Were Here, τον Pink Floyd. Το original κομμάτι γράφτηκε ως φόρος τιμής στον Sid Barrett, το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd που αποχώρησε λόγω ψυχικών προβλημάτων. Ο Αλφα Μπλόντι, γνωστός για τα πολιτικά του μηνύματα και την ειρηνιστική του δράση, του δίνει μια εντελώς νέα πνευματική διάσταση μέσω των ρουτσε ρεγγέ ρυθμών του.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί φέρε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλειομηρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αυτό που ακούμε είναι ο George Ezra και το Budapest. Και από τη Βουδαπέστη πάμε στην οικογένεια, γιατί όσα ταξίδια και αν κάνουμε, πάντα κάποιος θα μας ρωτήσει αν πήραμε ζακέτα μαζί. Raising My Family του Νοτιοαφρικανού Steve Kekana, που κυκλοφόρησε το 1980 ως reggae single και μπήκε στα ευρωπαϊκά charts, φτάνοντας ψηλά σε χώρες όπως η Σουηδία και η Αυστρία. Ακούστηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα.

Και τώρα πάμε σε μαγεία, όχι εκείνη με τα ταρό και τα κεριά. Μουσική μαγεία που είναι πιο επικίνδυνη γιατί πιάνει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Γκίντον και Κέιλαν Άρλοντ και Black Magic Woman. Το Black Magic Woman γράφτηκε αρχικά από τον Peter Green για τους Fleetwood Mac το 1968, ενώ η εκτέλεση των Σαντάνα το 1970 το έκανε πιο γνωστό. Η συγκεκριμένη εκδοχή κυκλοφόρησε το 2024 και το φέρνει πιο κοντά στο σήμερα, χωρίς όμως να διώχνει

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με το πρώτο να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει το χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινητού, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Και μπήκαμε σε ρυθμούς Latin και Bossa Nova.

Αυτή είναι η Σάντι και ο Τούτσε και το Σεβά Σεβά. Σχετικά καινούριο κομμάτι, κυκλοφόρηση του 23. Με παραγωγή και φωνητικά από το ίδιο το ντουέτο.

Πάμε να δούμε όμως και τι έγινε σαν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου. Σαν σήμερα είπαμε, στο χριστιανικό εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά μεταξύ άλλων τη μνήμη των Παρθένων Μάρτυρων Θεοδοσίας της Εν Κεσάρια και Θεοδοσίας της Κωνσταντινούπολης, του Αλέξανδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Ευθυμίου, του Κυρίλου, του Ιωάννου του Ρώσου και της Οσίας Υπομονής. Πάμε να δούμε και τις επετείους και παγκόσμιες ημέρες. Η 29η Μαΐου έχει και τις παγκόσμιες ημέρες της. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Και επειδή η ειρήνη είναι δύσκολη υπόθεση, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Να μην μαλώνουμε. Ή έστω αν μαλώνουμε, να μαλώνουμε πολιτισμένα. Γίνεται. Δύσκολα πράγματα, ε. Υπάρχει ακόμα και η O Couple Day, που σημαίνει περίπου ημέρα των κικίδων της Βελανιδιάς. Έλα Παναγία μου. Στη Μεγάλη Βρετανία γιορτάζεται αυτό. Μία παλιά μοναρχική γιορτή, επίσημα καταργημένη από το 1859, όπου κάποιοι φορούσαν φύλλα ή ψευτοκαρπούς Βελανιδιάς. Έχει πολλά τέτοια ο κόσμος, πιστέψτε με. Γιατί κάποια που εμάς μας φαίνονται περίεργα, μην νομίζετε ότι και δικά μας ήθη και έθιμα δεν φαίνονται και στους ξένους περίεργα. Σήμερα επίσης γιορτάζονται η ημέρα της Δημοκρατίας στην Νιγηρία, η μέρα δενδροφύτευσης στη Βενεζουέλα, η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία, η μέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και η εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στην Αμερική. Όχι δέντρο λάρω, παιδιά.

Εμείς τουλάχιστον όταν γιορτάζουμε κάτι πάντως έτσι περίεργο που φαίνεται στους ξένους, το συνοδεύουμε με κρασί, μερακί, για να έχει και μια λογική το χάος, ε. Και πάμε στο σαν σήμερα, εκεί που η ιστορία μας θυμίζει ότι η ανθρωπότητα έκανε μεγάλα πράγματα, τραγικά λάθη, και αρκετές φορές τα έκανε όλα την ίδια μέρα. Σαν σήμερα και ξεκινάμε από το πιο σημαντικό. Στις 29 Μαΐου του 1453 η πόλη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η φράση «η πόλη σε άλλο» δεν είναι απλώς μια ιστορική φράση, είναι από εκείνες τις λέξεις που κουβαλούν βάρος αιώνων. Μια πόλη, μια αυτοκρατορία, ένας κόσμος ολόκληρος αλλάζει σελίδα.

Είναι τέτοιες ημερομηνίες, δεν τις λες με φωνή πανηγυρική. Τις λέμε λίγο πιο χαμηλά, όχι από φόβο, από σεβασμό. Σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1824 έρχεται και η καταστροφή της Κάτσου. Ο Αιγυπτιακός στόλος υπό του Χουσέιν αποβιβάζει δυνάμεις στο νησί και ακολουθούν σφαγές, λαϊλασίες και εχμαλωσίες.

Κάστος πλήρωσε ακριβά το τόλμη της. Και ξέρετε, η ιστορία της Κρήτης, της Κάσου, των νησιών, έχει πάντα αυτό το πικρό μείγμα, αλμυρά, πείσμα, περηφάνεια και ένα λαό που πολλές φορές δεν είχε τίποτα εκτός από τη φράση «Δεν κάνουμε πίσω».

Σα σήμερα και στις 29 Μαΐου του 1953 ξεκινάει το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, από τα οποία τα 7 ήταν διεθνή. Το 1956 μάλιστα μπήκε στο

Σαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 1985 σημειώνεται ο τραγικός τελικός του Χέιζελ στις Βρυξέλλες, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ 1-0. Αλλά πριν από την έναρξη του αγώνα χάνουν τη ζωή τους 39 φιλάθλοι σε συγκρούσεις στις εξέδρες. Εκεί το ποδόσφαιρο σταμάτησε να είναι παιχνίδι και έγινε μία προειδοποίηση την οποία πολλοί δεν την έλαβαν καθόλου σοβαρά υπόψη. Το 1-0 ήρθε με ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν, είναι έξω από την περιοχή, αλλά δεν έχει καμία σημασία το σκορ. Ούτε καμία σημασία είχε ποιος σήκωσε το κύπελο. Σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Άγιας Σοφιάς σε τζαμί. Η Αγία Σοφία, όπως και κάθε μεγάλο σύμβολο, δεν είναι μόνο πέτρα, τρούλος και μάρμαρο, είναι μνήμη. Κάποιοι θέλουν να την ξεχάσουν, αλλά η μνήμη όταν μπαίνει στη δημόσια συζήτηση σπάνια μπαίνει ήσυχα, συνήθως μπαίνει με πολύ βαριά παπούτσια. Στις γεννήσεις τώρα, σαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 1917, γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια προσωπικότητα που έμεινε στην ιστορία με λάμψη, μύθο, πολιτικό βάρος και κοινή την κινηματογραφική αίσθηση που είχαν τα δημόσια πρόσωπα πριν τα καταπιεί η εποχή των συνεχών ειδοποιήσεων. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 και ο Ιωάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Γιατί ο Ξενάκης δεν έγραφε απλώς μουσική, έχτιζε ήχους, τους έκανε αρχιτεκτονική κάπου ανάμεσα στα μαθηματικά, στην ένταση, στο φως και στο χάος. Σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1935 γεννιέται ο Κώστας Καζάκος, ηθοποιός και πολιτικός. Πάμε και στους θανάτους, γιατί σαν σήμερα το 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Μια μορφή που πέρασε από την ιστορία στο θρύλο, και οι θρύλοι, ξέρετε, δεν πεθαίνουν εύκολα, αλλάζουν φωνή, γίνονται τραγούδι, αφήγηση, βλέμμα και καμιά φορά μια σορπή πιο δυνατή από λόγια. Σαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 2010 φεύγει από τη ζωή ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός και από το Easy Rider. Και σαν σήμερα 29 Μαΐου του 2017 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πολιτικός από τα Χανιά, πρωθυπουργός της Ελλάδας στην περίοδο 1990-1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτή ήταν η 29η Μαΐου, μια μέρα βαριά ιστορικά, με την άλωση της πόλης να είναι ο πρωταγωνιστής της.

Μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο Δημοσκευωτίδης. Μαζί σας είναι καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι. Άλλα 20 λεπτά. Εμείς ακούμε Celia Cruz και Yo Vivire, το I Will Survive. Η απόλυτη βασίλισσα της σάλσα. Δύο συνεχόμενα κομμάτια θα ακούσουμε από τη μυθική Celia Cruz, το Yo Vivire, η οποία είναι η συγκλονιστική Latin διασκευή στο I Will Survive της Gloria Gaynor. Η Cruz, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κούβα μετά την Επανάσταση και της απαγορεύτηκε να επιστρέψει ακόμα και για την κηδεία της μητέρας της, μετέτρεψε αυτό το τραγούδι στο δικό της προσωπικό ύμνο επιβίωσης. Ακολουθεί το La Vida Es Un Carnaval, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα Latin τραγούδια στην ιστορία, που μας θυμίζει ότι παρά τις δυσκολίες η ζωή είναι ένα καρναβάλι και πρέπει να τη ζούμε με χαρά και χορό.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52

Και κάπου εδώ σιγά σιγά η απόψινή μας παρέα φτάνει στο τέλος της. Παρασκευή βράδυ, η πόλη ακόμα κινείται. Κάποιοι τώρα βγαίνουν, κάποιοι φορτώνουν για το τριήμερο. Κάποιοι είναι ήδη στο δρόμο. Και κάποιοι απλώς άνοιξαν τα παράθυρα, άφησαν τη νύχτα να μπει μέσα σιγά σιγά και είπαν ας χαλαρώσουμε λίγο επιτέλους. Αυτό να κάνετε κι εσείς, να ξεκουραστείτε, να γελάσετε, να δείτε ανθρώπους που σας κάνουν καλό, να πάτε θάλασσα, να ακούσετε μουσική δυνατά, να ξενυχτήσετε λίγο παραπάνω, να αφήσετε το μυαλό να πάρει αέρα. Αλλά μαζί με τη διασκέδαση κρατήστε και λίγο προσοχή. Οι δρόμοι αυτό το τριήμερο θα γεμίσουν με αυτοκίνητα, με μηχανές, με βιασύνη, με κόσμο που θέλει απλώς να φτάσει γρήγορα. Μην το κάνετε έτσι. Don't let me go. She just need to eat. Αν πιείτε, μην οδηγήσετε. Αν είστε κουρασμένοι, σταματήστε. Και αν δείτε τον άλλον να βιάζεται, μην μπείτε στο ρυθμό του. Δεν υπάρχει λόγος να κερδίσεις 5 λεπτά και να χάσεις μια ολόκληρη στιγμή. Να προσέχετε και εσείς, να προσέχετε και τους δίπλα σας. Και πάνω απ' όλα να επιστρέψετε όλοι πίσω με όμορφες ιστορίες, ήλιο στο πρόσωπο και ανθρώπους να σας περιμένουν. Να έχετε ένα πανόμορφο τριήμερο με ξεκούραση, μουσικές αγκαλιές και όσο γίνεται λιγότερο άγχος. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ, καλή ξεκούραση και καλές διαδρομές. Και θυμηθείτε, το καλύτερο ταξίδι είναι πάντα αυτό που σε φέρνει

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

C'est l'heure de la récréation.